με την πνοή σου πάντα δροσίζεται και πάντα ζει. Στο παραθύρι σου να έρθω να στήσω κλονάρια πράσινα για να κουμπάς, στρώμα προς κέφαλο να σου χαρίσω, να γέρνεις ήσυχα να μ' αγαπάς.

σου σκορπάς, χωρίς εσένα ναι, να μην ανθίζω, χωρίς εμένα ναι, να μην γελάς, την ευτυχία μου να σου χαρίζω, την εμορφάδα σου να μου σκορπάς.